Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, εις

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Καλημέρας. 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Η καρδιά της pop μουσικής.
5: Good morning.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

0: Πρωινός 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Η καρδιά της pop μουσικής.
5: Good morning.

0: Η ώρα είναι 6. Παλμός 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Η καρδιά της pop μουσικής.
5: Good morning.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Ωραία μας ο θέλης, τον κόσμο ανάποδα γυρνάει. Άμα σε θέλεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: ξεκινήσει. Αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Παλμός 96,5.
1: Καλημέρα!
5: Καλημέρα!
6: Καλημέρα!
7: Η καρδιά της pop μουσικής.
8: Good morning.

0: ώρα είναι 7.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
0: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις.

0: καρδιά σου.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
2: Παλμός 96,5.

ρίζωμους και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε 100 κορμιά.

0: συνέσει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
0: Τι είναι το Lucky?
2: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
0: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
2: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
0: Τι είναι convenience?
2: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
0: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
0: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
2: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
7: Παλμός 96,5.
8: Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Πώς είμαστε, τι κάνουμε? Παρασκευή 8 Μαΐου σήμερα, έτσι. Καλημέρα στη πιο ωραία πρωινή παρέα. Τη φανταστική ευκαιρία να έρθει το σουκού με το καλύτερο τρόπο. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο και μέχρι τις 11 κάθε μέρα είμαστε μαζί εδώ στον Παλμό στους 96 και 5.

0: αυτό το vibe οδεύουμε προς ολοταχώς προς ένα Σαββατοκύριακο που μπορεί να βουτήξουμε κιόλας. Θέλω να πω την καλημέρα μου στους οδηγούς μου, τους φίλους μου, στους ταξιτζίδες, στους φορτηγατζίδες, σε όλους εσάς, σε όλους όσους έχετε βγει ήδη στο δρόμο πριν καλά ξυπνήσει η πόλη. Καλημέρα ρε παιδιά. Αν δεν χαμογελάτε, χαμογελάστε τώρα όπως είστε. Να πούμε και ένα χρόνια πολλά στον Αρσένη που γιορτάζει σήμερα, στο Θεολόγο, στο Θεολόγη, στο Μίλιο, τη Μιλιά. Άμα έχετε κάνα Θεολόγη, καμιά Μιλιά, κάναν Αρσένη, πάρτε να πείτε ένα χρόνια πολλά, έτσι.
1: Στα νύχτη, ας ό,τι ζούμε είμαστε.
0: Και έτσι με αυτήν την εκπληκτική διάθεση που έχω αυτή τη στιγμή, να σας πω ότι το Viber είναι ανοιχτό αυτή τη στιγμή, 6931-35-70-27, για να μου στείλετε την καλημέρα σας. Ένα καλό λόγο, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πόλη, για να ενημερώσω και τους υπόλοιπους. Και την ίδια στιγμή τα social μας, Παλμός 965 σε Facebook, Instagram και TikTok. Μπες, ακολούθησέ μας, γιατί δίνουμε και δωράρες. Ολοκένουργια iPhone 17 Pro θα γίνουν δικά σου. Μπες στο καρφιτσωμένο μας post στο Instagram και διεκδίκησέ τα. Να κλείσω με την καλημέρα μου στους απανταχού ακροατές μας, στη Βέρεια, στην Έδεσα, στα Γιάννητσα, στο Κιλκής, όπου κι αν εκπέμπουμε, καθώς και στα φιλαράκια μου στην Κρήτη και στην Αθήνα, που με ακούν φανατικά, αλλά διαδικτυακά, δεν μας νοιάζει καθόλου. Σας αγαπώ, καλημέρα, φορέστε το πιο λαμπερό σας χαμόγελο, την πιο φωτεινή σας διάθεση και φύγαμε παρέα μέχρι και τις 11, που αλλού, εδώ που χτυπάει η καρδιά της pop μουσικής, στον Παλμό στους 96 και 5, φύγαμε.
2: Ξαφνικά λαμβάνω, τελεσίγραφό σου, πως βάριεσαι εμένα και τον εαυτό σου, απ' απόψε κιόλας. Άλλαγες αρχή

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Δεν έχουμε πάει πουθενά. Είμαστε εδώ γιατί είναι Παρασκευή και η διάθεση είναι φανταστική. Λοιπόν, ο καιρός μας σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου, θα έχει νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Δεν λέμε να σηκώσουμε κεφάλι. Δεν πειράζει. Οι άνεμοι είναι νότιοι, 2 με 3 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι κοντά στους 15. Ζεσθενόμαστε και έχει και συννεφιά. Όλα τα καλά. Και έτσι πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στους δρόμους αυτής της πόλης, στην οποία γίνεται λίγο ένας χαμός. Θα ξεκινήσω από τον περιφερειακό, από το ρεύμα ανατολικά προς τα δυτικά, καθυστερήσεις ήδη από το ύψος της Τούμπας, που φτάνουν μέχρι και την Ανηφόρα. Ενώ στο αντίθετο ρεύμα, όσοι βρίσκεστε στον κόμβο της Ευκαρπίας, θα χαμηλώσετε ταχύτητα και η κίνηση θα συνεχιστεί επίσης μέχρι την Τούμπα αλλά και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Πιείτε μια γουλιά καφεδάκι, ακούστε τις μουσικάρες μας και θα περάσει και η σημερινή ημέρα. Στο κέντρο της πόλης είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Λίγες καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, ενώ η Όλγας, η Κατσιμίδη, η Εγνατία, η Τσιμισκή ρέουν σαν νερό. Όλοι έχετε πάρει το μετρό. Μπράβο, παιδιά. Είναι τα πράγματα φανταστικά. Να πούμε και τα συγχαρητήριά μας στους τροχονόμους για την καλή δουλειά και τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς στους φίλους μου, τους ταξιτζίδες που αγαπώ όσο τίποτα. Γύρω από το Βαρδάρι, για να κλείσουμε, έχει κάποιες μικρές καθυστερήσεις, καθώς και στην Πολυτεχνείου, ενώ όσοι χρησιμοποιείτε τη Λαγκαδά, νυν Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, επίσης ετοιμαστείτε να χαμηλώσετε ταχύτητα. Δεν πειράζει, δεν μασάμε πουθενά. Μένεις μαζί μου γιατί σου φέρνω τα πιο hot νέα της πόλης, όλα τα event που θα γίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο, για να είσαι πλήρως έτοιμος και να ξέρεις πού θα πας με την παρέα σου. Τώρα όμως έρχεται μια τραγουδάρα, Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια, όσο τέλεια είναι η νέα μου καθημερινότητα μαζί σας.

επέστρεψα με το παρδίο από τα ζώδια μας. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο. Μη μου μιλάτε για καλοκαίρι, γιατί αυτό θα είναι το καλύτερο, σας το υπογράφω. Αυτό το οποίο έχουμε βρει τον εαυτό μας και ξέρουμε πια πώς και τι θέλουμε να κάνουμε. Δεν θα έλεγα το ίδιο για τους ζυγούς, στους οποίους ταξινέμεν ευνοούνται οι σχέσεις σας, οι συνεργασίες και τα δημιουργικά σας σχέδια, αλλά στις σχέσεις σας θα έχετε εντάσεις, τις οποίες να ξέρετε ότι τις δημιουργείτε σε μεγάλο βαθμό εσείς. Σκορπιοί μου, ξεκινήστε αλλαγές που σκέφτεστε εδώ και καιρό, μην το καθυστερείτε άλλο. Και μην αφήνετε τη ζήλια ή την καχυποψία να σας οδηγούν, σας κάνει κακό. Όλη την τρέλη που να το είχα φανταστεί. Τοξότες μου, ταξίδια, νέες εμπειρίες, κοινωνικότητα σας ανεβάζουν. Ωστόσο, τίνετε να τάζετε πράγματα που δεν μπορείτε να τα τηρήσετε, έτσι, δεν είναι σωστό. Εγώ, Κέρι. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για αγκρόνια. Και αστέρια. Εστιάστε σε επαγγελματικούς στόχους και οικονομικές λύσεις και κυρίως μην πιέζετε καταστάσεις που από μόνες τους θέλουν χρόνο. Και θα περάσω έτσι στους υδροχώους. Βγείτε, γνωρίστε κόσμο και πείτε ναι σε νέες προτάσεις. Μην κλείνετε.

0: Είστε άλλο στο καβούκι σας.
1: Αλλού εσύ, αλλού εγώ, δεν έχω χρόνο να σε...
0: Κλείνω με τα ψαράκια αυτής της παρέας. Έχουμε πολλά ψαράκια σε αυτή την παρέα. Καλημέρα σε όλους τους ηχθείς. Δημιουργικότητα και συνέστημα, να ξέρετε πως σας οδηγούν σωστά. Ωστόσο κάνετε το λάθος να εξιδανικεύετε ανθρώπους και καταστάσεις. Για ακρογιαλιές και αστέρια, πες μου μονάχα, πως και το ίδιο. Το Σαββατοκύριακο και η επόμενη εβδομάδα γενικά φέρνει ξεκαθαρίσματα, επιστροφές από το παρελθόν, αλλά και ευκαιρίες για restart σε σχέσεις και δουλειές. Ήταν και η σημερινή ζωδιακή μας πρόβλεψη. Ελπίζω να σας ευνοεί και αν δεν σας ευνοεί δεν πειράζει. Χαλάλη. Εγώ θα σας επιστρέψω σε πολύ λίγο για να σας δώσω δώρο. Σημειώστε το Viber 6931357027. Θα βάλω ένα τραγούδι και ο πιο γρήγορος που θα βρει όνομα τραγουδιού και καλλιτέχνη θα κερδίσει δωράρα.

0: Επιστρέφω μετά τις διαφημίσεις για το δώρο. Δεν φεύγει άνθρωπος.
1: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
2: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
0: Δεν έχετε πάει πουθενά, γιατί τώρα ευθύς αμέσως θα δώσω το δώρο. Holy Dolly Song και φύγαμε. Τι δίνω? 2 διπλές προσκλήσεις, γιατί έχουμε 2 νικητές. Οι 2 πιο γρήγοροι θα κερδίσουν. 2 διπλές προσκλήσεις για σήμερα, για την παράσταση Εκείνος και Εκείνος, στις 9 η ώρα στο Θέατρο Κολοσσέων. Λοιπόν, αμέσως τώρα θα σας βάλω ένα τραγούδι και ο πρώτος, οι 2 πρώτοι βασικά, που θα στείλουν τη σωστή απάντηση ποιος το τραγουδάει και πώς λέγεται το τραγούδι, θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση. Οι νικητές είναι 2, οπότε αναζητούμε τους 2 πιο γρήγορους. Σημειώνετε το Viber. Σημειώνετε 6931-35-70-27. Ξανά 6931-35-70-27. Βάζω το τραγούδι. Οι 2 πιο γρήγοροι θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση. Πώς λέγεται το τραγούδι και ποιος το τραγουδάει? Είναι πανεύκολο.

Λοιπόν, Ρίτσα Καραγιάννη, συγχαρητήρια. Κέρδισες μία πρόσκληση. Και Φέη, κέρδισες και εσύ μία πρόσκληση. Διπλή η καθεμία, δηλαδή να πάτε με έναν ακόμα. Για την παράσταση Εκείνος και Εκείνος, σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ στο Θέατρο Κολοσσέων. Συγχαρητήρια, ρε κορίτσια. Πάντα τόσο γρήγορες, πάντα τόσο ετοιμόλογες. Πάντα να κερδίζετε δωράκια και να είστε έτσι τυχερές. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με κάποιες έρευνες. Βρήκαμε το μυστικό της μακροζωίας, το λέει μια κυρία 105 ετών. Έχουμε και καλεσμένη σε πολύ λίγο τη Χρύσα Δίνα. Θα πούμε τα πάντα για το design του σπιτιού σας και όχι μόνο. Δεν φεύγει κανένας.

Πέσα, μια γυναίκα 105 χρονών αποκάλυψε το μυστικό της μακροζωίας. 105 έχει φτάσει η γυναίκα, ζωή να έχει, και λέει ότι για να ζήσεις πολλά χρόνια το μυστικό είναι ένα: μπύρα και τι άλλο. Ότι δεν παντρεύτηκε ποτέ. Ψάχνετε εσείς superfoods, γυμναστικές, βιταμίνες, τα πάντα. Εδώ η γυναίκα μίλησε, 105 χρόνια ζωής, πίνει μπύρα και δεν παντρεύτηκε. Τώρα εγώ τι να πω. Τα είπε όλα.

Καλά τα λέει το Δεσποινάκι Βανδύ, όμως θα σας πω κάπου που τα λέει πολύ καλύτερα, σε μια νέα έρευνα. Λοιπόν, διάβασα ότι τα θηλυκά βατράχια προσποιούνται ότι θα πεθάνουν για να αποφύγουν το ζευγάρωμα με αρσενικά που δεν τα βρίσκουν ελκυστικά. Δεν μου αρέσεις, κάνω λοιπόν ότι έχω πεθάνει για να αποφύγω το ζευγάρωμα. Αυτό είναι το κόλπο. Όσοι άντρες, όσες γυναίκες με ακούτε, μόλις βρήκατε το απόλυτο hack. Τα βατραχάκια προσποιούνται ότι έχουν πεθάνει και έτσι αποφεύγουν το ζευγάρωμα. Τι καλά, τι ωραία. Η έρευνα λέει μάλιστα ότι όντως μένουν ακίνητα, γυρίζουν ανάποδα στο νερό και κρατούν έτσι μέχρι και κρατούν την αναπνοή τους μέχρι να αποφύγουν τους επίμονους αρσενικούς, γιατί τα αρσενικά βατράχια είναι πολύ επιθετικά και πάρα πολύ επίμονα, οπότε ο μοναδικός τρόπος για να τα αποφύγουν είναι να κάνουν ότι πέθαναν. Το μάθαμε και αυτό σήμερα. Εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο για να σου πω ένα άλλο fun fact που είμαι σίγουρη ότι θα θέλεις να μάθεις. Έρχεται και η σημερινή μου καλεσμένη. Εδώ στον Παλμό στους 96,5 δεν το κουνάει άνθρωπος.

ξέρετε σε αυτή την πόλη. Έχουμε ξυπνήσει, είμαστε 51 λεπτά μετά τις 9 και η κίνηση καλά κρατεί. Οπότε πάμε να κάνουμε μια βολτίτσα. Έτσι, παρέα μαζί. Πού βρίσκεστε, σε ποιο δρόμο, σε ποιο στενάκι αυτής της πανέμορης πόλης Θεσσαλονίκης, στην οποία δεν λέει να μας κάνει καλό καιρό. Άντε, ας βγει ένας ήλιος επιτέλους, να δούμε ασπριμέρα. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω. Βλέπω στον περιφερειακό κοκκινάδια, ήδη στο ρεύμα από ανατολικά προς τα δυτικά, καθυστερήσεις που ξεκινάνε από την Πηλαία και συνεχίζονται μέχρι και την Τούπα. Μετά ο δρόμος καθαρίζει, φεύγετε, φτάσατε, γεια σας. Στο αντίθετο ρεύμα από την άλλη, τα πράγματα είναι ελαφρώς χειρότερα, γιατί κίνηση έχει από τα Πεύκα, η οποία κρατά μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Σιγά σιγά, μην ξεφεύγετε με την ταχύτητα, το θέμα είναι να φτάσουμε ασφαλής και όχι γρήγορα, έτσι. Λοιπόν, και μην κορνάρετε κυρίως, γιατί αυτό είναι μια πολύ κακή συνήθεια που είναι μόνο στην Ελλάδα για κάποιο λόγο. Μη σας πω τι γίνεται στην Αθήνα. Και πάμε μια βόλτα στο κέντρο της πόλης. Η Όλγας πεντακάθαρη, η Κωνσταντίνου Καραμαλή πολύ καλά για την ώρα, Κατσιμίδη καταπράσινη, Εγνατία επίσης καταπράσινη, Τσιμισκή έχει κάποιες καθυστερήσεις, οι ταχύτητες χαμηλώνουν, ενώ όσοι βρίσκεστε εκεί πέρα γύρω από τα δικαστήρια, κουράγιο. Στη Δραγούμη επίσης συναντώνται κάποιες μικρές καθυστερήσεις, λογικό γιατί είναι και ο μόνος δρόμος που κατεβαίνει αυτή τη στιγμή. Εσείς τώρα κρατήστε γερά, μένουμε μαζί μέχρι και τις 11. Έρχεται η καλεσμένη μου για να μιλήσουμε για design, για γυναική επιχειρηματικότητα, για πράγματα τα οποία δεν τολμάνε πολλοί κόσμος να πει, αλλά θα τα πει όλα η επόμενη καλεσμένη. Δεν φεύγει κανείς. I know that this could happen.

Και έτσι, καθώς μπήκαμε σε mood έρωτα, θα πάω σε μια έρευνα η οποία έδειξε ότι τα άτομα που είναι πιο ευαίσθητα σε επαναλαμβανόμενους ήχους, όπως μάσιμα, χτύπημα, ρουθούνισμα, δηλαδή άτομα που ενοχλούνται από ήχους μασίματος κατά κύριο λόγο, τείνουν να έχουν υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης σύμφωνα με αυτήν την έρευνα. Το μυαλό τους εντοπίζει λεπτομέρειες που οι άλλοι αγνοούν. Έτσι, την επόμενη φορά λοιπόν που θα ίσως ενοχληθείς από τέτοιους ήχους, θυμίσου ότι λες να έχεις ένα υψηλό IQ και μάλιστα υψηλότερο IQ από τους υπόλοιπους. Να πω ότι είμαι ένας άνθρωπος που ενοχλούμε πάρα πολύ από μάσιμα, από ρουθούνισμα, από όλους αυτούς τους ήχους. Μου τρυπάνε τα μηνύγκια. Ανοίγω τώρα επιτόπου ένα γκάλωπ στο Viber, γιατί θέλω έτσι και τη δική σας σκοπιά. Ενοχλείστε από ήχους, από μάσιμα, από ανθρώπους που τρώνε με ανοιχτό το στόμα. Δεν έχω χειρότερο από άνθρωπο που τρώει με ανοιχτό το στόμα. Ανοίγω τώρα την έρευνα, μπείτε στο 6931-35-70-27 να δούμε ποιοι είναι από εσάς ή έχουν το υψηλό IQ, γιατί όποιος ενοχλείται είναι και έξυπνος. Μένεις εδώ μαζί μου, γιατί μετά τις διαφημίσεις επιστρέφω με τη συνέντευξη με τη σημερινή μου καλεσμένη που ήρθε εδώ στον Παλμό στους 96 και 5.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι, bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών, θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται όλες τις εποχές.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
13: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
14: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου. Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία πίσω από το Σκλαβενίτη στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
15: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
16: Παλμός 96,5.

0: πάλι.
1: Για όσους τώρα έχετε μπει μέσα στο αυτοκίνητό σας, να πούμε ότι είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου. Ακούτε το πρωινό στον Παλμό στους 96 και 5. Έχουμε φοβερή διάθεση. Μόλις έφτασε και η σημερινή μας καλεσμένη, Χρύσα Δίνα, είναι εδώ. Είναι ιδιοκτήτρια του Δίνα Σκουτσίνε, μια εταιρεία με 60 χρόνια πορεία σε αυτό το χώρο. Θα μιλήσουμε για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και για πολλά άλλα, για όλες εσάς τις κοπέλες που ψάχνετε έτσι κίνητρα, που ψάχνετε πρότυπα, που ψάχνετε λόγους. Είναι εδώ η Χρύσα μαζί μας για να τα συζητήσουμε όλα. Σε πάρα πολύ λίγο, εσύ μένεις μαζί μου, μου γράφεις στο Viber στο 6931-35-70-27 ό,τι πιθανόν θέλεις να τη ρωτήσω και ερχόμαστε μαζί παρέα σε πολύ λίγο.

0: Είμαστε εδώ στο πρωινό στους 96 και 5, Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο και έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ στο στούντιο εδώ μαζί μου την Χρύσα Δίνα, την ιδιοκτήτρια του Δίνας Κουτσίνε, μιας εταιρείας με χρόνια πορεία στο κομμάτι της κουζίνας. Ήρθε εδώ πέρα για να μας μιλήσει για πολλά. Χρύσα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα γλυκιά μου Αντιγόνη και στους ακροατές σου.
0: Είναι μια γυναίκα η οποία έχει χαράξει τη δική της πορεία. Αν και η οικογενειακή επιχείρηση, Χρύσα μου, τολμώ να πω ότι έχεις κάνει μεγάλα βήματα στο κομμάτι της διακόσμησης και σε ξεχωρίζει η τοπική κοινωνία και όχι μόνο για αυτό το στυλ σου. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησες και λίγο την ιστορία σου.
1: Λοιπόν, κοίταξε, όταν μεγαλώνεις σε μια οικογένεια που όλοι ασχολούνται με αυτό, είναι οριακά μονόδρομος να ασχοληθείς κι εσύ. Αν και η δικιά μου αρχή έχει και λίγο πλάκα, να σου πω την αλήθεια.
0: Θέλουμε να μάθουμε πάρα πολύ πώς ξεκίνησες.
1: Λοιπόν.
0: Και εξήγησε έτσι και στον κόσμο με τι ακριβώς ασχολείται η εταιρεία σας.
1: Αρχικά η εταιρεία Δίνας είναι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο της κουζίνας, αρχικά είναι το βασικό μας έπιπλο, αλλά ασχολούμαστε πάρα πολύ και με τους υπόλοιπους χώρους του σπιτιού, δηλαδή μπορούμε να αναλάβουμε ένα project ολοκληρωμένο, οπότε το σπίτι να ντυθεί εξ ολοκλήρου από μας, οπότε ο άλλος να πάρει 2-3 πραγματάκια και να μπει σπίτι του και να είναι όλα έτοιμα.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά.
1: Ναι.
0: Και πώς έτσι ήταν μια γυναίκα να μπει σε έναν χώρο ανδροκρατούμενο, να αναλάβει μια οικογενειακή επιχείρηση? Θέλω να μου πεις το ξεκίνημά σου.
1: Λοιπόν, κοίταξε, θα σου πω την αλήθεια ότι κατά κύριο λόγο ήταν ανδροκρατούμενο, αλλά σιγά σιγά αλλάζει αυτό το παιχνίδι.
0: Λες,
1: οπότε συναντάμε και πάρα πολλές γυναίκες, αλλά ναι, όταν ξεκίνησα εγώ κατά κύριο λόγο ήταν για άντρες. Λοιπόν, πώς ξεκίνησα? Η αλήθεια είναι ότι ήμουν 15 χρονών παιδί. Και εκείνο το διάστημα αυτός που κρατούσε το σχεδιαστικό κομμάτι ήταν ο αδερφός μου ο μεγάλος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και κάποια στιγμή έπρεπε να πάει φαντάρος και μία μέρα λοιπόν μπαίνει ο πατέρας μου στο δωμάτιο και μου λέει ο Βασίλης θα πάει φαντάρος. Λέω ναι, οκ, okay, το ξέρω. Λέει και κάποιος πρέπει να βγάζει τα σχέδια. Λέω ναι. Μου λέει ξεκίνα.
0: Έτσι, δεν θα υπήρχε και ένας άλλος τρόπος. Και τι του είπες?
1: Λοιπόν, και λέω εγώ δεν έχω ιδέα. Μου λέει να αγώνεσαι. Μου λέει σου δείξει ο αδερφός. Ο αδερφός μου το παίξει με τη μεταδοτικότητα, είναι οριακά σκοτωμένος, ούτε καν. Λοιπόν, οπότε έρχεται, μου λέει τρεις κουβέντες μετρημένες και φεύγει. Και έχω μείνει εγώ μπροστά μου με ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα.
0: Σε πέταξαν στον ωκεανό και σου λένε κολύμπα.
1: Και ναι, ακριβώς.
0: Και δεν νομίζω έτσι να υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να μπει σε μια οικογενειακή επιχείρηση. Γιατί παρόλο που πολλοί λένε να είχαμε την τύχη να έχουμε μια οικογενειακή επιχείρηση, δεν ξέρω άμα είναι ευχή ή κατάρα. Ένα όνομα, ένας πετυχημένος πατέρας, ένας πιο πετυχημένος παππούς, ίσως είναι ένα βάρος το οποίο καλείται το παιδί να σηκώσει στις πλάτες του, που καμιά φορά είναι και δυσανάλογο. Ποια, έτσι, τι πιστεύεις γι' αυτό? Εσένα σε βάρινε όλο αυτό το όνομα, όλη αυτή η εικόνα?
1: Κοίταξε, αρχικά να σου πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μου, ρε παιδί μου, που ξέρεις, περίμενε να τελειώσει η εβδομάδα, να έρθει το Σαββατοκύριακο που δεν έχω σχολείο. Και πολλές φορές ξεκινούσα Σάββατο πρωί και σχεδίαζα μέχρι Κυριακή μεσημέρι. Δεν κοιμόμουν, πώς να σου το πω, μου άρεσε τόσο πολύ. Και προσπαθούσα, ξέρεις, να σχεδιάσω κουζίνες, σπίτια. Δηλαδή ήμουν 15 χρονών και σχεδίαζα, τι να σου πω, μπαρ, εστιατόρια, ό,τι θέλεις. Δεν μπορώ να πω ότι με βάρινε το όνομα. Ίσα ίσα ξέρεις, όταν έχεις ένα τόσο τέλειο πρότυπο, θες λίγο να αγγίξεις την τελειότητα αυτή, να πάρεις κάτι από αυτήν.
0: Δεν νιώθεις ότι μία ζωή θα πρέπει να αποδεικνύεις?
1: Όχι καθόλου. Πιο πολύ να σου πω την αλήθεια, αποδεικνύω στον πατέρα μου και στον εαυτό μου. Σε κανέναν άλλον.
0: Αυτό είναι ένα βάρος το οποίο λίγοι και λίγες γυναίκες σηκώνουν, γιατί στην πράξη όλοι λέμε ότι είναι πολύ εύκολο, τι καλά να είχα την τάδε επιχείρηση, τι καλά να είχα την άλλη επιχείρηση. Στην πράξη δεν νομίζω να είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, δεδομένου το ότι σε γνωρίζω και γνωρίζω ότι δουλεύεις πάρα πολλές ώρες μέσα στη μέρα.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχουν για μια γυναίκα επιχειρηματία Σαββατοκύριακα, αργίες, ρεπό. Αυτές οι λέξεις είναι άγνωστες εδώ και πολλά χρόνια.
1: Ισχύει.
0: Για μια ελεύθερη επαγγελματία. Και θέλω να μου πεις αν υπήρξαν έτσι στιγμές που και σκέφτηκες να τα παρατήσεις και σκέφτηκες ότι είσαι γυναίκα, έχεις δεχτεί πόλεμο, ίσως αυτό το πράγμα δεν είναι για σένα τελικά. Επηρέασε το φύλο σε όλη αυτή την πορεία σου?
1: Όχι, ποτέ. Η μία μόνο στιγμή που λύγησα ήταν όταν έχασα τον πατέρα μου πριν 20 χρόνια. Αλλά και αυτό με έκανε και ακόμα πιο δυνατή, γιατί ήθελα να συνεχίσω αυτό το υπέροχο που είχε φτιάξει αυτός ο υπέροχος άνθρωπος. Οπότε όχι, αλλά ισχύει αυτό που λες, πίσω από οποιαδήποτε επιτυχία υπάρχουν πάρα πολλά ξενύχτια, μα πάρα πολλά, ατελείωτες ώρες δουλειάς.
0: Γιατί καμιά φορά και η Gen Z, Χρύσα μου, τώρα θα σε εντάξω στη Gen Z, θεωρούν ότι ο δρόμος είναι εύκολος. Υπάρχει εύκολος δρόμος.
1: Κοίταξε, ο εύκολος δρόμος θεωρώ ότι είναι ίσως αυτός που διαλέγουν όχι τόσο με επιχειρήσεις όσο με social media, που ίσως να είναι κάπως πιο εύκολο, αλλά και εκείνο θέλει ώρες και θέλει.
0: Αυτό είναι και 16 ώρες την ημέρα.
1: Μπράβο, και θέλει να είσαι και δημιουργικός κλπ. Αλλά θέλω να σου πω ότι και το να έχεις στις πλάτες σου μια επιχείρηση δεν είναι εύκολο. Θέλει δηλαδή να είσαι πάρα πολύ focus, συγκεντρωμένος.
0: Συνέπεια, δεν υπάρχουν δικαιολογίες και δεν υπάρχουν και περιθώρια λάθους, Χρύσα μου.
1: Ναι, ισχύει. Και θέλει πειθαρχία φοβερή. Δηλαδή πρέπει να είσαι εκεί.
0: Συνέπεια, καθημερινότητα.
1: Ναι, να μην έχει κάποιος να πει κάτι κακό, ρε παιδί μου, να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή, το άγχος που έχεις για να είναι όλοι ευχαριστημένοι είναι αδιανόητο.
0: Είναι δυσβάσταχτο. Παρ' όλα αυτά, δεν θα μπορούσες να μην τα καταφέρεις, να μην δεν τα καταφέρεις, διότι είσαι μια πάρα πολύ δυναμική γυναίκα και χαίρομαι που είσαι εδώ μαζί μας, γιατί θέλω να συναναστρέφομαι με δυναμικές γυναίκες και να παίρνουν το μικρόφωνο δυναμικές γυναίκες για να δείχνουν με την πορεία τους και όχι με τα λόγια τους, ότι τα αγαθά πράγματι κόπης κτώνται. Βέβαια, είσαι και μυστήριο τρένο. Θα βάλουμε τώρα έναν Γιώργο Σαμπάνη και μυστήριο τρένο και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε τα πάντα για το design, για πολλά άλλα που θέλουν οι ακροατές μας να μάθουν.

0: αρκετά μυστήριο τρένο η Χρύσα μας, διότι αναλαμβάνει, παραλαμβάνει ερείπια και τα φτιάχνει, κάνει κάτι κοσμήματα, κάτι στολίδια και λες πώς όλα αυτά έχουν, πώς να το πω, έχουν συνδυαστεί τόσο αρμονικά μεταξύ τους. Και θέλω να περάσουμε στο χώρο του design. Πώς εμπνέεσαι, από τι εμπνέεσαι? Έχεις σπουδάσει διακοσμητική. Η αισθητική σου είναι φοβερή. Είδα τώρα, μακάρι να μπορούσατε να δείτε τους χώρους στους οποίους διακοσμεί, στείνει από το μηδέν και τους παραδίδει. Πώς έτσι εμπνέεσαι για να διακοσμήσεις, για να στήσεις όλα αυτά τα project? Σου έρχονται ουρανοκατέβατα? Γιατί πάντα ήθελα να το ρωτήσω αυτό.
1: Λοιπόν,

0: βάλε! Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.
8: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
9: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
10: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
11: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
12: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
14: Είστε πάντα συντονισμένοι στον Παλμό 96,5. Ακούτε εμένα, τη Vivian, και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Πιθανή είναι αύξηση του πληθωρισμού για τον μήνα Μάιο. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πανελλήνιες εξετάσεις του 2026. Το Rebrain Greece φέρνει ευκαιρίες επαναπατρισμού Ελλήνων από το εξωτερικό. Νέα διάκριση της Ελλάδας στο ΔΕΗ του Ροβελάς. Διακοπές νερού σήμερα σε περιοχές της Αττικής. Ο Παναθηναϊκός παίζει για την πρόκριση του στο Final Four της EuroLeague. Ξεκινάει η έκθεση Transport Show 2026 στο Metropolitan Expo. Και σήμερα γιορτάζουν ο Αρσένιος, ο Θεολόγος και η Κασιόπη. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας από τον Παλμό 96,5.

Ήρθε η ώρα, ήρθε η στιγμή να σε στείλω γρήγορα, γρήγορα να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media του Παλμού. Λοιπόν, θα πας στο Facebook Παλμός 96,5, θα πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θα πας και στο TikTok Παλμός 965 FM και σε περιμένω και στο Viber προφανώς το 6931 35 70 27. Πολύ προσοχή στο Viber, σε θέλω να το έχεις ανοιχτό γιατί σε πολύ λίγο θα παίξουμε ένα παιχνιδάκι Mystery Sounds, το οποίο εσύ πρέπει να μου πεις τι είναι αυτό που ακούς, να μου στείλεις μια σωστή απάντηση γιατί θα έχουμε και πολύ μεγάλο δώρο. Πριν πάμε όμως σε αυτό, έχω να σου πω ότι τις προάλλες αναφέραμε το e-contract της Energy, ένα προϊόν που εμένα προσωπικά με έχει ενθουσιάσει απίστευτα, γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή μας πολύ πιο εύκολη, μειώνοντας τη γραφειοκρατία που χρειαζόταν μέχρι και τώρα για να αλλάξει κάποιος υπηρεσία ενέργειας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν έχει ενθουσιάσει μόνο εμένα, αλλά και χιλιάδες ακόμα καταναλωτές που το ψηφίσατε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνθετη διαδικασία όπως το συμβόλαιο της ενέργειας σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Δεν μιλάμε λοιπόν για μια απλή υπηρεσία ενέργειας, αλλά για μια λύση που σέβεται τον χρόνο μας και μας προσφέρει πραγματικό όφελος, καθώς μέσα από το κινητό με την άνεση μιας 100% ψηφιακής εμπειρίας όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Γιατί η Energy ξέρει να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του καταναλωτή και γι' αυτό το e-contract διακρίθηκε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Πεγκιζίνα, σου έχω τώρα ένα σημάδι, επιστρέφω μετά από απόν καθρέφτη εδώ στο Παλμό 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στον Πάλμο 96,5. Σου έχω υποσχεθεί παιχνιδάκι και θα έρθω κατευθείαν με αυτό. Λοιπόν, παιχνιδάκι έχουμε τώρα, Mystery Sound συγκεκριμένα. Θα σου βάλω δηλαδή έναν ήχο και εσύ πρέπει να μαντέψεις τι είναι αυτό που ακούς. Σήμερα είναι και η κλήρωση, δηλαδή όσοι έχετε στείλει σωστή απάντηση, σήμερα θα κάνω μια κλήρωση εγώ για να δούμε ποιος θα κερδίσει το δώρο. Το δώρο είναι ένα ζευγάρι γυαλιά από τα Οπτικά Ζωγράφος. Το μόνο που έχεις να κάνεις εσύ είναι να ανεβάσεις την ένταση στα ηχεία σου και να μου στείλεις ένα μηνυματάκι τι είναι αυτό το οποίο πιστεύεις ότι ακούς. Τώρα θα στο βάλω πολύ πολύ σύντομα. Αυτός είναι ο ήχος, παιδιά. Θέλω να μου πείτε αυτό που ακούς τώρα τι είναι. Είναι πάρα πολύ εύκολο, σε έχω φτιάξει πάρα πολύ. Και στο τέλος της εκπομπής, να ξέρεις, θα ανακοινώσω και ποιος είναι αυτός που έχει κερδίσει. Για τώρα σου έχω όμως αναβήσει Αιγαίο. Εγώ επιστρέφω με συνταγούλα, οπότε πάρε ένα χαρτί, πάρε και ένα μολύβι για να μπορέσεις να γράψεις.

Επέστρεψα και επέστρεψα πάρα πολύ σύντομα, έτσι όπως το υποσχέθηκα, για να σου πω μία συνταγούλα γλυκάκι σου έχω σήμερα, επειδή παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Λοιπόν, ένα γλυκό καλοκαιρινό θα σου δώσω, βέβαια εντάξει έξω βρέχει, τι να κάνουμε τώρα όμως. Ένα γλυκάκι με γιαούρτι και φράουλες, θα σου πω πώς θα κάνεις. Τελικά που θα χρειαστείς είναι 500 γραμμάρια στραγγιστό ελληνικό γιαούρτι, 200 ml κρέμα γάλακτος, 3 κουταλιές της σούπας μέλι, 1 βανίλια, 250 γραμμάρια φράουλες, μπισκότα τύπου digestive και λίγο ξύσμα λεμονιού. Και τι θα κάνεις? Χτυπάς την κρέμα γάλακτος μέχρι να αφρατέψει, ανακατεύεις το γιαούρτι με το μέλι, τη βανίλια και το ξύσμα λεμονιού, ενώνεις απαλά το μείγμα με την κρέμα γάλακτος, σπάς το μπισκότο σε ποτήρια ή σε ένα πυρέξ όπως θέλεις εσύ να το κάνεις, βάζεις στρώσεις από κρέμα και κομμένες φράουλες. Το αφήνεις στο ψυγείο για 2 με 3 ώρες και ξέρεις τι θα σου πω? Ότι άμα το αφήσει ολόκληρο το βράδυ θα γίνει ακόμα καλύτερο. Ελπίζω να το κάνεις και να το απολαύσεις εσύ με την οικογένειά σου, με τους φίλους σου, με τον σύντροφο ή τη σύντροφό σου και να με σκέφτεσαι. Πολύ κακό ακούγεται αυτό, να με σκέφτεσαι όταν το τρως. Ρέγι σου έχω τώρα, Where is my husband? Εγώ επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Χαμός 96,5. Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
1: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
1: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι, bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών, θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται όλες τις εποχές.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
11: Αναδομό και έκτισες.
12: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
13: Ρισκάρεις?
12: Δεν ρισκάρεις, skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
13: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
12: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
13: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
12: Εξαιρετικά!
14: Hey, ChatGPT!
15: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
14: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
15: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
14: Γυαλιά ηλίου?
15: Το ίδιο.
14: Φακούς επαφής?
15: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
14: Τι είπες?
15: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
14: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
16: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
14: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
17: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
0: Παλμός 96,5.
18: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής σου. Υπενθυμίζω ότι ακούς Πλάκα με Κάντσα εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι εδώ εγώ, η Βίβιαν, κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα πώς έχει διαμορφωθεί η κίνηση και ο καιρός. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι 19 η βαθμή της θερμοκρασίας και υπάρχει μια αρκετά έντονη βροχόπτωση. Δείχνει εδώ, παιδιά, ο υπολογιστής μου τα λέει αυτά. Άμα δεν βρέχει έξω, δεν ευθύνομαι. Εγώ δεν έχω πρόσβαση. Μέχρι και 19 θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Και εκεί που φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα τώρα στην κίνηση είναι ακριβώς πριν τα Πεύκα, στο περιφερειακό, στο μέτωπο το οποίο πηγαίνει προς τα ανατολικά. Ακριβώς πριν την έξοδο για Πεύκα, φαίνεται ότι υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Αρκετά μεγάλο πρόβλημα υπάρχει και στην λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας και στην Τσιμισκή φαίνεται να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Άμα είστε εσείς έξω στο δρόμο, σας παρακαλώ στείλτε μου ένα μήνυμα στο Viber στο 6931-35-70-27 να μου πείτε πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Κατερίνα Λιόλιου σου έχω τώρα λογαριασμό, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5. Εγώ είμαι η Βίβιαν και τώρα θα πάμε να δούμε την ερώτηση που σου είχα κάνει. Πριν από περίπου μία ώρα, σε είχα ρωτήσει αν ο καλύτερος σου φίλος, ο κολλητός σου ή η κολλητή σου, δεν συμπαθούσε τον σύντροφό σου. Πόσο θα σε επηρέαζε αυτό? Η αλήθεια είναι ότι μου έχετε στείλει πάρα πολύ δικές σας ανέκδοτες, ας πούμε, ιστορίες, αλλά τα περισσότερα τα οποία έχω διαβάσει μέχρι στιγμής είναι ότι θα ακούγαμε τη γνώμη του, αλλά άμα εγώ τον ήθελα και δεν έχει σημασία τίποτα από τα άλλα. Παιδιά, και εγώ κάπως έτσι είμαι και νομίζω κάνουμε όλοι μας κακό στον εαυτό μας. Δεν πειράζει όμως. Μέλισσα σου έχω τώρα και DJ Κάστο Βικτόρια, μετά σου έχω και Ήβια Δάμου. Λέει εδώ στον Παλμό 96,5. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να, να μιλήσουμε για ένα δίλημα. Δεν είναι βασικά τόσο πολύ δίλημα. Απλά έχω μία πολύ μεγάλη απορία την οποία θέλω, σε παρακαλώ, να μου τη λύσεις. Περιμένω τις απαντήσεις σας στο 6-9-31-35-70-27. Αυτό είναι το Viber του σταθμού. Και θέλω να σου κάνω μία ερώτηση. Πρέπει να λέμε πάντα όλη την αλήθεια στη σχέση μας? Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται 100% αλήθεια, 100% ειλικρίνεια? Ή κάποια πράγματα, άμα ξέρεις ότι θα πονέσει ο άλλος, δεν μιλάω για προδοσίες και περίεργα τώρα ζητήματα, μιλάω για πιο απλά πράγματα, πιο βατά. Αλλά άμα ξέρεις ότι κάτι τον άλλον τον ενοχλεί, θα το έλεγες επειδή νούμερο ένα είναι για σένα η ειλικρίνεια, ή δεν θα το έλεγες, ένα white lie ας πούμε? Περιμένω τα μηνύματά σου στο 6931 35 70 27. Σου ξαναλέω το Viber, θα ανεβάσω και τώρα ένα poll, οπότε μπορείς να μπεις απλά να απαντήσεις μέσα στο poll. Τώρα σου έχω Αναστασία Βρέχη, εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Ξέρεις τι ώρα είναι. Είναι η ώρα που πρέπει να πας γρήγορα, γρήγορα να μας κάνεις ένα follow στα social media εδώ του σταθμού. Θα πας στο Facebook Παλμός 96,5, θα πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θα πας και στο TikTok Παλμός 965FM. Μπορείς να πας και στο Viber στο 6931357027. Εκεί μου στέλνεις τις καλημέρες σου, τις καλησπέρες σου πλέον, επειδή έχει περάσει 12 η ώρα. Και μου στέλνεις και τα νέα σου, ό,τι εσύ θέλεις. Αλλά ξέρεις τι, μέχρι να μου τα στείλεις εσύ όλα τα νέα σου και ό,τι έχεις να κάνεις, έχω να σου κάνω μια ερώτηση. Πηγαίνεις for all? Αν πηγαίνεις, είσαι lucky και για κάποιους, αν και είναι άτυχος αριθμός το 13 και θεωρείται πολύ γρουσούζικο, τα for all φέρνουν την ανατροπή με 156 μεγάλα μεγάλα δώρα συν ένα αυτοκίνητο για το σούπερ τυχερό. Γιατί όταν τα for all έχουν γενέθλια, μόνο σπουδαία πράγματα συμβαίνουν και πλέον τα for all γίνονται 13 χρονών. Πηγαίνεις απλά στο κατάστημα, βλέπεις τι έχει κίτρινο κωδικό και με τον καφέ σου και παίρνεις τους λαχνούς σου, η κλήρωση θα γίνει σε κανένα δύο μήνες, νομίζω 30 Ιουνίου θα γίνει. Νίκο Οικονομόπουλος έχω τώρα και τι έγινε, εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
1: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Παλμός 96,5.
6: Επέστρεψα πολύ γρήγορα να σου πω ότι έχεις να περιμένεις από εμένα την επόμενη μισή ώρα που θα είμαστε μαζί. Σου έχω νέα από τη Eurovision, βασικά γύρω από τη Eurovision, ας πούμε. Σου έχω και αστείες ειδήσεις από όλο τον κόσμο, οπότε μείνε συντονισμένος εδώ στον Παλμό 96,5. Για τώρα όμως σου έχω ανάβηση εξαίρεση. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Που λέτε ο Κώστας Μπίγαλης έκανε μια πρόβλεπτη δήλωση για τη φετινή Eurovision, τη Eurovision δηλαδή του 2026, και ήδη συζητιέται. Μιλώντας στην εκπομπή Happy Day, ο γνωστός τραγουδιστής αποκάλυψε πως είδε όνειρο ότι η νικήτρια του διαγωνισμού θα είναι η Φιλανδία. Όπως είπε, χαρακτηριστικά ξύπνησε ένα πρωί με αυτή την ενόραση, παρότι δεν είχε ακούσει ακόμη τα φετινά τραγούδια της Eurovision. Παράλληλα όμως, ευχήθηκε και καλή επιτυχία στην ελληνική συμμετοχή και τον Ακύλα μας, ενώ ξεκαθάρισε πως ο ίδιος δεν θα ήθελε να επιστρέψει ποτέ ξανά στο διαγωνισμό, τονίζοντας τη μεγάλη πίεση και την απαιτητική εμπειρία της σκηνής της Eurovision. Κάπως έτσι πήγε αυτό. Δεν ξέρω αν το θυμάστε τον Μπίγαλη. Εγώ δεν τον θυμόμουν. Έπρεπε να δω ποιος είναι αυτός, αλλά εντάξει. Ίσως είμαι εγώ μόνη αυτή. Γιώργο Μεζονάκης, έχω τώρα δύσκολα φεγγάρια και είμαι σίγουρη ότι αυτόν το θυμάστε. Επιστρέφω σε πολύ, πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και έχω να σου πω μία πολύ αστεία είδηση, πολύ παράξενη, η πιο παράξενη των ημερών θα έλεγαν, που έρχεται κατευθείαν από την Κένια, όπου ένας άνδρας συνελήφθη στο αεροδρόμιο προσπαθώντας να μεταφέρει παράνομα περίπου 2.000 ζωντανά. Θα μου πεις τι ζωντανά. 2.000 ζωντανά μυρμήγκια μέσα στις αποσκευές του. Οι αρχές εντόπισαν τα έντομα σε ειδικά δοχεία και σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, κάποια από τα μυρμήγκια θεωρούνται ιδιαίτερα σπάνια και περιζήτητα στη μαύρη αγορά εξωτικών ειδών. Το ήξερες εσύ ότι υπάρχει η μαύρη αγορά εξωτικών ειδών για τα μυρμήγκια? Εγώ δεν το ήξερα πάντως. Το περιστατικό, να ξέρετε, έχει ήδη γίνει viral στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν πως ίσως είναι η πρώτη φορά που κάποιος ταξιδιώτης χρειάστηκε έξτρα βαλίτσα μόνο και μόνο για τα μυρμήγκια τα οποία ήθελε να βγάλει παράνομα από τη χώρα. Τι να σου πω. Ο καθένας όπως το σκέφτεται και ό,τι του αρέσει. Αυτή είναι η δικιά μου η άποψη. Χρήστο Μάστορα, σε έχω τώρα. Μαργαρίτα, επιστρέφω για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή.

Επέστρεψα κι εγώ και κάπου εδώ θα κλείσει η σημερινή εκπομπή. Έχω να σου πω όμως ότι σου είπα θα σου ανακοινώσω ποιος είναι ο νικητής. Ο νικητής είναι ο Βασίλης, δεν θα πω τον αριθμό του, αλλά σου έχουμε ήδη στείλει μήνυμα, Βασίλη. Αν μας ακούς, μόνο Μπίλης γράφει εδώ πέρα, παιδιά, δεν ξέρω όνομα τεπώνυμο, να ξέρετε. Σου υπενθυμίζω, εγώ εδώ θα είμαι πάλι τη Δευτέρα από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Vivian στα μικρόφωνα, πλάκα με κάνεις, Παλμός 96,5 καθημερινά. Για τώρα όμως, μην είσαι συντονισμένος, γιατί σε πολύ λίγο έρχεται η Χρύσα η Πλιάκου για να σου κρατήσει παρέα μέχρι και τις 3 η ώρα το μεσημέρι. Και μετά παρέα θα σου κρατήσει η Αναστασία η Ταρασίδου. Από όλους εμάς εδώ πέρα στον Παλμό, να έχετε μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

0: ώρα είναι μία.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφω μου!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Ψήθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πειλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
11: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ. Καλώς ήρθες στο eShop 33, το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. eShop 33, ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια η Μαθίας και ηλεκτρονικά στο eShop33.gr.
0: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.
12: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. 8 Μαΐου λοιπόν στον Παλμό 96,5. Είναι Παρασκευή σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, λέω εγώ κάθε φορά που έρχεται η Παρασκευή. Είμαι η Χρυσαπλιάκου, είμαι η ραδιοφωνική σου παρέα, 1 με 3. Και σήμερα λοιπόν συνευχές έχουμε στο προσκήνιο. Εύχομαι όχι και αγευχές, γιατί μην ξεχνάς ότι έρχεται Σαββατοκύριακο και είναι στιγμή για ξεκούραση, χαλάρωση και τέλος πάντων για ό,τι δεν έκανες αυτές τις ημέρες. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή να σου πω ότι έχουμε 17 βαθμούς Κελσίου. Δεν ξέρω πώς την έχει δει ο καιρός. Πάρα πολύ παράξενος από το πρωί. Έχουμε συννεφιές. Έχουμε και έτσι ένα ψηλό βροχό, τουλάχιστον εδώ στα ανατολικά της πόλης. Μέχρι 19 θα φτάσει η θερμοκρασία. Βλέπω βροχές όλη την ημέρα. Εντάξει, μπορεί να σου το χαλάει για έξω. Θέλω όμως, αν ετοιμάζεσαι να κάνεις κάτι, να ράξεις το σπίτι. Είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Λοιπόν, τώρα να σου πω τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης. Έχουμε θέματα στην περιφερειακή. Αυτή την ώρα πολλές οι καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Τώρα να την αποφύγεις, σίγουρα να την αποφύγεις. Αν περνάς από το κέντρο, θέλω να κάνεις έτσι μια υπομονή σε Τσιμισκή, Εγνατία. Έχουμε θέματα πάνω λίγο σε Ολυμπιάδος, σε Αγίου Δημητρίου, στα Φανάρια του Βαρδάρη. Εννοείται σε Δραγούμη και Βενιζέλη που εκεί η εικόνα πάντα δεν αλλάζει, ξέρεις. Στα δυτικά της πόλης τώρα έχουμε κάποια ζητήματα στα Φανάρια της Λαγκαδά. Και στα ανατολικά έχουμε καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Καραμανλή. Βλέπω προβλήματα στην Βασιλίσσης Όλγας. Βλέπω κάποια θέματα και στην Παπαναστασίου και στην Εθνικής Αντιστάσεως. Γενικά τι έχει γίνει με την πόλη αυτή την ώρα? Είναι πάρα πολύ νωρίς για να έχει τόση κίνηση. Λοιπόν, εγώ θέλω να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση. Γιατί περίπου 1:25 σου έχω και διαγωνισμό σήμερα. Και τώρα πάμε να ακούσουμε την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

Νίκος Βέρτης και τι να πω, εδώ στον Παλμό 96,5, 17 λεπτά μετά τη μία. Εγώ είμαι η Χρύσα και μόλις τώρα ξεκίνησα, είμαστε μαζί μέχρι και τις 3. Και αυτή λοιπόν είναι η στιγμή να σου πω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν θέλω να φτιάξεις μια γωνιά ηρεμίας μέσα στο σπίτι. Ένα σημείο λοιπόν χωρίς ένταση, μόνο για χαλάρωση και για σκέψη. Τώρα θα είναι η κουζίνα αυτό, θα είναι το δωμάτιό σου αυτό, θα είναι ένας χώρος γενικά δικό σου, θα είναι ένα άλλο σπίτι. Ό,τι θέλεις λοιπόν να είναι, πάντως να είναι. Γιατί πίστεψέ με, όταν έχεις ένα τέτοιο χώρο, όλα νομίζω ότι φαντάζουν τέλεια μετά. Έχεις έτσι κάπου να ηρεμήσεις, κάπου να τα πεις. Επειδή λοιπόν η κουζίνα δεν είναι απλά ένας χώρος στο σπίτι, είναι το κέντρο του σπιτιού, ζήσε λοιπόν την κάθε στιγμή μέσα σε αυτή με άνεση και λειτουργικότητα. Στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη την Ελλάδα εμπιστευόμαστε Δίνας Κουζίνες. Είναι λοιπόν αξεπέραστες και φυσικά τους βρίσκεις Βασιλίσσης Όλγας 226 στην Καλαμαριά. Τώρα λοιπόν μένεις εδώ και ανοίγεις την ένταση, γιατί έρχεται η Δέσποινα Βανδύ και σου φωνάζει καλά να περνάτε εδώ στον Παλμό 96,5.

Ρεκ και ό,τι δίνεις παίρνεις λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5 και τι σου υποσχέθηκα εγώ από την αρχή, διαγωνισμό σου υποσχέθηκα, διαγωνισμό σου έχω. Λοιπόν, θέλω και σήμερα να μου συμπληρώσεις τον στίχο που έχω σκεφτεί και το λέω είναι από παλιό τραγούδι, να ξέρεις, ενημερώνω από πριν και κερδίζεις 2 διπλές προσκλήσεις που σημαίνει 2 οι νικητές λοιπόν για την παράσταση Γέρμα την Παρασκευή, δηλαδή σήμερα 8 Μαΐου και ώρα 9 στο Βασιλικό Θέατρο. Λοιπόν, ο στίχος έχει ως εξής: θα με μια ζωή δίπλα σου εγώ. Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Θέλω να μου συνεχίσεις το στίχο. Θέλω να μου βρεις και ποιος το λέει. Άντε, αν μου βρεις και τον τίτλο του τραγουδιού, μια χαρά. Και όλες αυτές τις απαντήσεις μου τις στέλνεις στο Viber του σταθμού στο 6931-35-70-27. Άλλη μια φορά θα το πω λοιπόν. Θα με μια ζωή δίπλα σου εγώ. Αυτός είναι ο στίχος που θέλω να μου συμπληρώσεις. Να μου βρεις, όπως σου είπα, και αυτός που το λέει το τραγούδι και τον τίτλο του τραγουδιού. Και όλες τις απαντήσεις σου τις περιμένω στο Viber του σταθμού στο 6931-35-70-27. Τώρα λοιπόν μένεις εδώ και ανοίγεις την ένταση, γιατί έρχεται η μοναδική, η Ριέλη Νίδου, με το Εξηγήστε μου εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
1: Το Σάββατο 9 Μαΐου, το μαζί σου μπαίνει σε ρυθμούς Afro House. Ο Αθηναίος και ο Two Names ανεβαίνουν στα DEX και δίνουν το vibe στην πλατεία Ευόσμου. Μαζί σου Afro Music Party. Σάββατο 9 Μαΐου, μετά τις 5. Παύλου Μελά 29, πλατεία Ευόσμου. Γιατί μαζί σου αυτό το πάρτι θα είναι αξέχαστο.
3: Ζήτα μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
4: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
5: Παλμός 96,5.
6: Είμαι εδώ και επέστρεψα. Φυσικά και δεν σε ξέχασα. Είμαι η Χρύσα στον αέρα του Παλμού 96,5. Και τώρα σου υπενθυμίζω ευθύς αμέσως τον διαγωνισμό που τρέχει αυτήν τη στιγμή στον αέρα. Τώρα αμέσως. Οι δύο πρώτοι που θα μου στείλουν μήνυμα και θα συμπληρώσουν σωστά το στίχο που θα ξαναπώ, θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Γέρμα σήμερα 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο και ώρα 9. Λοιπόν, ο στίχος έχει ως εξής: θα είμαι μια ζωή δίπλα σου εγώ. Δεν σου λέω τίποτα άλλο, θέλω να μου συνεχίσεις το στίχο, να μου βρεις και ποιος το λέει. Αν μου πεις και τον τίτλο του τραγουδιού, φυσικά είναι μέσα. Λοιπόν, όλα αυτά μου τα στέλνεις στο Viber του σταθμού στο 6931-35-70-27. 6931-35-70-27. Τώρα λοιπόν, στα viral νέα της ημέρας δεν μπορώ να μην σταθώ στο βιντεάκι που κάνει το γύρο του διαδικτύου από ένα νοσοκομείο της επαρχίας Σιτσουάν στην Κίνα, όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας περίμενε μαζί με τη σύζυγό του για να εξεταστούν. Καθώς όμως καθόταν στην αναμονή, εκείνος της έπλακε προσεκτικά τα μαλλιά, ρε παιδιά. Δηλαδή, πόσο ρομαντικό και συγκινητικό είναι αυτό. Το στιγμιότυπο λοιπόν κατέγραψε άλλη μια γυναίκα που βρισκόταν στο χώρο και το βίντεο προφανώς και έκανε πολύ γρήγορα το γύρο του διαδικτύου. Να και κάτι τέτοια θέλουμε να βλέπουμε, ότι σε όποια ηλικία και αν είσαι, μπορείς να ζεις τον ρομαντισμό και την αγάπη στο έπακρον. Λοιπόν, τώρα μένεις εδώ και ανοίγεις την ένταση, γιατί σε λίγο έρχεται Γιώργος Μαζωνάκης και Νίκος Οικονομόπουλος. Τώρα όμως, Σταν και παίρνω την ευθύνη εδώ στον Παλμό 96,5.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: Γιάννης, πες ένα γεια.
1: Είναι ο Παλμός 96,5. Είναι η Θεσσαλονίκη.

Νίκος Οικονομόπουλος, λοιπόν, όπου και αν πας, φυσικά πάντα εδώ θα γυρνάς, μόνο στον Παλμό 96,5. Τώρα, λοιπόν, πριν κλείσω το πρώτο 60 λεπτό, πάμε να μιλήσουμε για ένα θέμα που νομίζω ότι στοιχιώνει κάθε νέο σήμερα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Η μία είναι η λέξη, ένα είναι το θέμα, σιδέρωμα. Δεν ξέρω πώς θα πας με το σιδέρωμα. Εγώ προσωπικά το έχω παρατήσει χρόνια αυτό το άθλημα. Βαριέμαι να σιδερώσω τα ρούχα μου και δεν καταλαβαίνω, να σου πω την αλήθεια, και γιατί πρέπει να τα σιδερώσεις. Μια χαρά είναι και τσαλακωμένα, δεν έγινε και κάτι. Λοιπόν, αν και εσύ δεν είναι το δυνατό σου σημείο το σιδέρωμα και δεν σου αρέσει, τώρα εγώ θα σου πω μια συνταγή 2 λεπτών που μπορείς να φτιάξεις ένα πάρα πολύ ωραίο σπρέι, να ψεκάζεις και να δεις που θα είναι τέλεια ατσαλάκωτα και τακτοποιημένα τα ρούχα σου. 2 φλιτζάνια νερό, λοιπόν, κατά προτίμηση αποσταγμένο, αλλά και τις βρύσεις δεν πειράζει, μας κάνει και αυτό. Μια κουταλιά της σούπας μαλακτικό ρούχων για να μαλακώνουν ίνες και να μυρίζει ωραία. Και μια κουταλιά της σούπας ινόπνευμα, το οποίο βοηθάει το υγρό να εξατμιστεί γρήγορα από το ύφασμα. Η διαδικασία, λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλή. Ψεκάζεις από μια απόσταση 15-20 εκατοστών, τραβάς λίγο, ξέρεις, δεξιά και αριστερά για να ισιώσουν οι ζάρες και μέσα σε 10 λεπτά το αφήνεις να στεγνώσει φυσικά και μέσα σε 10 λεπτά είναι τέλειο. Είναι έτοιμο, σαν να το σιδέρωσε η μανούλα σου, έτοιμο τακτοποιημένο. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση, γιατί έμεινε εδώ και ο Στέλιος Ρόγος και στο φωνάζει δυνατά εδώ στον Παλμό 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνη έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
9: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
10: Παλμός, 96,5.
11: 2 και 5 πρώτα λεπτά λοιπόν, που αλλού φυσικά στον Παλμό 96,5. Εγώ είμαι η Χρυσαπλιάκου και ξέρεις πολύ καλά ότι σε υποδέχομαι στο δεύτερο 60 λεπτό. Λοιπόν, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, βλέπω βροχές όμως έξω. Τώρα έτσι όπως βλέπω από το παράθυρο απέναντί μου, λίγο δύσκολα μας τα λέει ο καιρός. Δεν πειράζει, δεν μας πτωεί αυτό. Έλεμε να φτιάξουμε τη διάθεση, γιατί έχουμε άλλη μία ώρα μπροστά μας. Τώρα να σου πω ότι έχουμε πολλά ζητήματα στην περιφερειακή αυτή την ώρα. Δεν ξέρω τι να σου πω, από τη μία άκρη ως την άλλη και στα δύο ρεύματα. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Αν περνάς από το κέντρο, έχουμε καθυστερήσεις στην Εγνατία και στην Ολυμπιάδος και γενικά σε όλο το μήκος του κέντρου υπάρχουν ζητήματα, σε όλα τα στενά. Στα δυτικά της πόλης τώρα, έτσι είναι λίγο χαμηλή η ταχύτητα στην Λαγκαδά και στα ανατολικά έχουμε ζητήματα αυτή την ώρα στην Καραμανλή. Έχουμε καθυστερήσεις και στη Βασιλίσσης Όλγας και στην Εθνική Αντιστάσεως. Γενικά, ξέρεις, όταν βρέχεις αυτή την πόλη, μπλοκάρουν τα πάντα, γίνεται ένας μικρός χαμός. Λοιπόν, τώρα μένεις εδώ για να ανοίγεις την ένταση, γιατί σε λίγο έρχεται Αντώνης Ρέμος. Τώρα όμως, δεύτερο 60 λεπτό ανοίγει με Θοδωρή Φέρη. Και είπες εδώ στον Παλμό 96,5.

Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου σου. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Είναι στιγμές λοιπόν που η αλήθεια μοιάζει ψέμα και κάπως έτσι το φωνάζει ο Αντώνης Ρέμος εδώ στον Παλμό 96,5 16 λεπτά μετά τις 2. Είμαι η Χρύσα φυσικά, μαζί σου μέχρι και τις 3 και αυτή λοιπόν είναι η τελευταία σου ευκαιρία για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Γέρμα σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 9 στο Βασιλικό Θέατρο. Αυτό λοιπόν που έχεις να κάνεις είναι το εξής. Τώρα ευθύς αμέσως να μου στείλεις μήνυμα για τον στίχο που θα σου πω, να μου τον συμπληρώσεις, να μου πεις και ποιος τον λέει αυτό το στίχο. Και φυσικά όλα αυτά θα σου πω ευθύς αμέσως που μου τα στέλνεις. Ο στίχος λοιπόν έχει ως εξής: θα είμαι μια ζωή δίπλα σου εγώ. Δεν σου λέω τίποτα άλλο, είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι και παλιό κομμάτι. Πες μου λίγο για ποιος το λέει. Πες μου και τον τίτλο του τραγουδιού και κερδίζεις μία διπλή πρόσκληση λοιπόν για την παράσταση Γέρμα σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 9 στο Βασιλικό Θέατρο. Φυσικά περιμένω τις απαντήσεις σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. 6931 35 70 27. Και στα extra λοιπόν viral νέα της ημέρας, έτσι μία κίνηση αγάπης και ανθρωπιάς είναι που έκλειψε την καρδιά μου από χθες, ένα βιντεάκι λοιπόν που κάνει το γύρο του διαδικτύου και προφανώς και έπρεπε να σου το πω, όπου ένας υπάλληλος ξενοδοχείου βρέχει καθημερινά μια πετσέτα και τη στρώνει στην άκρη της πισίνας δημιουργώντας ένα αυτοσχέδιο σκαλοπάτι. Ο λόγος όμως ξέρεις ποιος είναι? Για να μπορούν τα μικρά παπάκια που επισκέπτονται το ξενοδοχείο κάθε μέρα και κάνουν τον μπάνιο τους να βγαίνουν εύκολα από το νερό χωρίς να γλιστρούν. Εντάξει, τώρα κάτι τέτοιο βλέπουμε και πραγματικά συγκινούμαστε και πραγματικά πιστεύουμε ακόμη ότι υπάρχει ανθρωπιά εκεί πέρα έξω. Λοιπόν, μένεις εδώ και ανοίγεις την ένταση, γιατί σε λίγο έρχεται η Λέας Βρετός και Έλενα Παπαρίζου, τώρα όμως Μέλισσες και Γυρισμός εδώ στον Παλμό 96,5.

Κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό
1: μου. Ο Ηλίας Βρετός λοιπόν τα έχει βρει με τον εαυτό του και το φωνάζει δυνατά εδώ στον Παλμό 96,5 και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει όλοι να κάνουμε, έτσι. Αλλά έχουμε τον Ηλία Βρετό εδώ πέρα να μας το υπενθυμίζει. Λοιπόν, τώρα θα αναφερθώ σε εσένα που ταξιδεύεις πάρα πολύ συχνά και κάνεις λοιπόν 4 βασικά hacks. Πρώτα απ' όλα, online check-in. Προφανώς και θα κάνεις ένα online check-in από το σπίτι σου 24 ώρες πριν την πτήση, έτσι. Προφανώς και δεν θα κάτσεις να περιμένεις. Φόρτιση και power bank εννοείται στο 100% και πάντα φορτιστή στην τσάντα μας. Τα έχουμε όλα έτοιμα. Υγρά και ηλεκτρονικά έτοιμα για έλεγχο. Τακτοποίησε τα και οργάνωσε τα έτσι σε ένα τσαντάκι ξεχωριστό για να τα έχεις έτοιμα, να μην τα ψάχνεις τελευταία στιγμή. Τσέκαρε λοιπόν την περιοχή αναχώρησης και το gate είτε από τους πίνακες ανακοινώσεων είτε μέσω ενημερώσεων από το κινητό σου. Και αν τα κάνεις όλα αυτά, μια χαρά έτοιμος θα είσαι μετά για το ταξιδάκι σου. Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για ένα προϊόν ή υπηρεσία από το να το βραβεύει ο ίδιος ο καταναλωτής. Και αυτό γιατί εμείς ως καταναλωτές είμαστε και οι πιο αυστηροί κριτές. Το e-contract λοιπόν της Energy βραβεύτηκε από το κοινό ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Όχι ότι είχαμε και καμιά αμφιβολία γι' αυτό, έτσι. Το e-contract επιτέλους αλλάζει τελείως τον τρόπο που κάνουμε το συμβόλαιο ενέργειας και

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα.

0: Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
1: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα δρυμύτερη, 2 λεπτά και μετά τις 2.30, δεύτερο 60 λεπτό. Είμαι η Χρύσα και σε λίγο θα πρέπει να σε αφήσω δυστυχώς, γιατί μαζί κάνουμε παρέα μέχρι και τις 3. Πριν όμως γίνει αυτό, θέλω τώρα να πάω σε 7 ελληνικές λίμνες που πίστεψέ με θα σε κάνουν να ακυρώσεις τα νησιά χτες. Ξεκινάμε λοιπόν με τη λίμνη Πλαστήρα στην Καρδίτσα. Η τέχνητη λίμνη Πλαστήρα προφανώς παραμένει διαχρονικά ένας από τους πιο δημοφιλείς ανοιξιάτικους προορισμούς. Λίμνη Κερκίνη στις Σέρρες, εκεί στον τόπο μου τον αγαπημένο, είναι από τις πιο ζωντανές λίμνες της Ελλάδας από οικολογική άποψη και είναι και σχετικά κοντά μας, έτσι, από εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Τριχονίδα λοιπόν στην Έτωλο Ακαρνανία, λίμνη Ζηρού στην Πρέβεζα, που εντάξει πάμε λίγο μακριά τώρα εκεί, αλλά σε περίπτωση που θέλεις να πας μέχρι εκεί, λίμνη Τσιβλού στην Αχαΐα, λίμνη Βιστονίδα στην Ξάνθη, σε περίπτωση που βρεθείς εκεί πάνω στη Θράκη και θέλεις λοιπόν κάπου να πας αυτόν τον καιρό που έτσι, έχουμε άνοιξη, λέμε ότι έχουμε άνοιξη δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, και λίμνη Δόξα στην Κορινθία. Μία προς μία λοιπόν όλες οι λίμνες, μοναδικές και ιδιαίτερες. Και τώρα λοιπόν θέλω να μείνεις εδώ, γιατί έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου και σου φωνάζει με γεια σου εδώ στον Παλμό 96,5.

μου αν υπάρχει έστω ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη το οποίο δεν είναι ωραίο. Όχι, θα σου πω εγώ. Και εδώ λοιπόν, που αλλού φυσικά, στον Παλμό 96,5, ακούς δυνατά το Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, τώρα με μια γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα στην περιφερειακή. Πάρα πολύ δύσκολα. Δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση από εκεί. Καλύτερα να την αποφύγεις τώρα. Αν περνάς από το κέντρο, όχι ότι είναι καλύτερα τα πράγματα και εκεί δηλαδή, αλλά εντάξει, θα κάνεις μια υπομονή στην Εγνατία. Έχουμε κάποια θέματα τώρα, βλέπω, σε Μοναστηρίου. Έχουμε καθυστερήσεις και στη Νίκη και στην Τσιμισκή. Στα δυτικά της πόλης έχει ζητήματα αυτή την ώρα η Λαγκαδά αρκετά. Στα ανατολικά έχουμε καθυστερήσεις πολλές. Στην Καραμανλή και στη Βασιλίση Σόλγας βλέπω θέματα και στην Εθνική Αντιστάσεως. Γενικά η πόλη αυτή τη στιγμή φλέγεται, θα σου πω εγώ. Επικρατεί ένας πανικός. Λοιπόν, θέλω τώρα να μείνεις εδώ γιατί φυσικά και υπάρχει συνέχεια μετά. Α, να πω δείγμα και τους νικητές του διαγωνισμού, έτσι. Να τους ανακοινώσουμε στον αέρα. Ζυγκερίδης Άρης και Αθανασία Γιακουμή. Οι νικητές του σημερινού διαγωνισμού από μία διπλή πρόσκληση, λοιπόν, για την παράσταση Γέρμα σήμερα 8 Μαΐου και ώρα 9 στο Βασιλικό Θέατρο. Λοιπόν, μένεις εδώ φυσικά γιατί μετά από μένα έρχεται το κορίτσι μας η Αναστασία Ιταρασίδου και σου κρατάει απογευματινή παρέα. Εγώ είμαι η Χρυσαπλιάκου, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα ήμουν μαζί σου 1 με 3. Τώρα λοιπόν σε αφήνω με Άννα Βύση και Αιγαίο, τη νέα της κυκλοφορία εδώ στον Παλμό 96,5, και εμείς δίνουμε το γνωστό μας, το καθιερωμένο μας το ραντεβού, Δευτέρα στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε, σε φιλόγλυκα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε.
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι.
6: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
2: Ρισκάρεις.
9: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
2: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
9: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
2: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
9: Εξαιρετικά.
10: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
11: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
10: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
11: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
10: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
11: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
10: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
11: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο kyriakakis.gr.
10: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου?
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής?
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στο πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
14: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
15: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ από τον Παλμό 96,5 είμαι η Ανασέτα Ρασίδου και σας ήρθα φυσικά άρρωστη. Εχθές οριακά ήμουν ζωντανή, σήμερα χαροπαλεύω. Παρασκευούλα ζάχαρη πήγα να πω, δεν θα πω παρασκευούλα μέλι, θα πω σκέτο παρασκευούλα ζάχαρη, γιατί έρχεται σουκού και επιτέλους θα μπορέσω να ξεκουραστώ για να αναρρώσω. Λοιπόν, ελπίζω να είστε καλά και να περάσατε καλά όλες αυτές τις μέρες, να γεμίσετε μπαταρίες τώρα το σουκού και πάμε λοιπόν για ένα μαγικό δίωρο. Κάτω στο κέντρο η φάση είναι δεν πατάς το πόδι σου για κανένα λόγο. Αυτό. Να μιλήσω για Γαλατία, να μιλήσω για Λεωφορονίκες, για Περιφερειακό ή για Δυτικά και Ανατολικά. Παιδιά, δεν υπάρχει δρόμος που να μην έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Ο μόνος δρόμος που δεν έχει κίνηση είναι μόνο η Τσιμισκή. Και το λέω με το χέρι στην καρδιά. Ο καιρός δεν μας τα λέει καθόλου καλά. Έχουμε φυσικά 16 βαθμούς, βρέχει και θα βρέχει όλη μέρα. Οπότε καλή δύναμη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τις τρεις πρώτες επιτυχίες του Παλμού 96,5. Ξεκινάμε φυσικά με αγαπημένο απόν Γιώργο Σαμπάνη και Ηλία Βρετό.

ξέρω ότι έχουμε τον τρόπο μας εδώ στον Παλμό 96,5. Ακόμη και άρρωστοι να σας τρελαίνουμε φυσικά με τις μουσικάρες μας, καθώς εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε και πάμε στα αθλητικά μας, καθώς εχθές έγινε ένας χαλμούλης. Είχαμε φυσικά Europa League, Aston Villa με Nottingham Forest 4-0, Freiburg με Braga 3-1. Και φυσικά είχαμε και Conference, Crystal Palace με Σαχτάρ 2-1, Στρασβούργο με Ράγιο Βαγεκάνο 0-1. Σήμερα και τι δεν έχουμε? Έχουμε Γαλλία, έχουμε Γερμανία, έχουμε La Liga και έχουμε φυσικά και Ιταλία. Αναμένω Super League θα πω εγώ και το αφήνω εδώ. Πάμε φυσικά σε Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και επιστρέφουμε.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Εδώ είμαστε πάλι φυσικά, επιστρέψαμε στο Παλμό 96,5 φυσικά, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της Ιφιλίου. Έχετε ποτέ τσεκάρει το κινητό του συντρόφου σας ή της συντρόφου σας? Και αν ναι, βρήκατε κάτι ή απλά το κάνατε από περιέργεια? Εδώ να σας δω. Δεν θέλω ψέματα. Κανονίστε την πορεία σας. Πάμε φυσικά σε αγαπημένο Νίκο Οικονομόπουλο, και ξέρετε τι αδυναμία έχω στον Νικόλα, όπως και στον Κωνσταντίνο Αργυρό που έρχεται σε λίγο.

αγάπη τέλος πάντων. Εδώ στο Παλμό 96,5 όμως σας δίνουμε πάρα πολύ αγάπη. Είμαι Αναστασία Τρασίδου και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Πάμε να σου δώσω λίγα tips. Γιατί όταν μας πιάνει λίγο γρήπη, λίγη ατονία, πρέπει να κάνουμε 3 βασικά πράγματα. Και όντας λοιπόν παθού

0: ακούσει αυτή τη στιγμή, πρέπει να σου δώσω τις συμβολές μου. Υγρά και βιταμίνη C, νερό, φυσική χυμή, πορτοκάλι, λεμόνι, ζεστά ροφήματα, ζεστές, ελαφριές τροφές, σούπες, ζωμί, λίγο ρύζι ή πατάτα. Βαραίνουν τον οργανισμό και βοηθούν να πάρεις δυνάμεις. Μέλι και τζίντζερ ή τσάι. Θα το λέω συνέχεια. Για τα πάντα είναι το γιατρικό αυτό. Τσάι. Καταπραίνουν λαιμό, δίνουν ενέργεια και έχουν ήπια αντιφλεγμονώδη δράση. Αν ακολουθείς αυτά, ίσως και τη γλιτώσεις τώρα που όλοι είναι άρρωστοι. Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο break, να ακούσουμε φυσικά και λίγο Ανούλα Βύση και επιστρέφουμε.
1: Που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Παλμός 96,5.

Σε περίπτωση που δεν ακούς Παλμό 96,5, το έχεις χάσει το μυαλουδάκι σου. Εμείς εδώ στο Παλμό 96,5 λοιπόν ακούμε μόνο επιτυχίες, οπότε δεν το χάνεις. Πάμε να αναλύσουμε το θέμα της ημέρας και περιμένω τα μηνυματάκια σου στο Viber στο 69-31-35-70-27. Σας το θυμίζω για όσους δεν ήταν πριν εδώ να το ακούσουν. Έχετε ποτέ τσεκάρει το κινητό του τη συντρόφου σας και αν βρήκατε κάτι ή απλά το κάνατε από περιέργεια? Θα είμαι ειλικρινής. Ναι, έχω μπει στον πειρασμό, όχι γιατί είχα αποδείξεις, αλλά γιατί κάποιες φορές το ένστικτο βαράει καμπανάκι. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι αν φτάσεις εκεί, κάτι ήδη δεν πάει καλά στη σχέση σου, οπότε πρέπει να το κοιτάξετε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον αγαπημένο μου Φέρι και επιστρέφουμε.

ρυθμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

Μαργαρίτα λοιπόν και Χρήστος Μάστορας εδώ στο Παλμό 96,5, φυσικά στην καρδιά της pop μουσικής. Είμαι η Αναστασία Τρασίδου και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Πάμε να μιλήσουμε για μια χαρούμενη είδηση που όταν την είδα ξετρελάθηκα. Λοιπόν, Μαρία Λουιζέτα, η πρώτη γυναίκα προπονήτρια στην ιστορία των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Η Μαρία Λουιζέτα γράφει ιστορία στην Bundesliga ως η πρώτη γυναίκα head coach σε ανδρική ομάδα κορυφαίου πρωταθλήματος, αναλαμβάνοντας τα ηνία της ανδρικής ομάδας της Union Βερολίνου. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα για την κατάρριψη των στερεοτύπων σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο. Χαιρόμαστε πολύ λοιπόν για την Μαρία Λουιζέτα και της ευχόμαστε τα καλύτερα και φυσικά να ανοίγουν οι πόρτες για εμάς γυναίκες παντού. Γιατί πότε θα καταλάβετε ότι είμαστε τα πάντα εδώ πέρα? Χωρίς εμάς δεν μπορείτε.

0: κι αν η νύχτα μπροστά μου σε στείλει, κάψε όση σου μένει αγάπη. Και στη θάλασσα ρίξε τη στάχτη.
1: Ούτε εχθροί, αλλά ούτε και φίλοι, με χαίρεστε. Εδώ στο Παλμό 96,5 όμως είμαστε μια παρέα. Γι' αυτό περιμένω τα μηνυματάκια στο Viber στο 69-31-35-70-27 και πάμε μια βολτίτσα στο κέντρο. Εντάξει, να πω την αλήθεια, τώρα που το ξαναείδα το σκέφτομαι. Ιδανικά δεν θέλω να πάω μια βολτίτσα στο κέντρο, θα μείνω εκεί. Λοιπόν, ο μόνος δρόμος που πλησιάζει φυσικά είναι η Τσιμισκή και Αγία Σοφίας με Ερμού, όλα τα υπό... και Αγίου Δημητρίου σε αφήνω και Ολύμπου σε αφήνω. Δεν θα μιλήσω για όλες τις υπόλοιπες. Δεν μπορείς να περάσεις από το κέντρο, είναι κατακόκκινα. Να μιλήσω για περιφερειακό με μέτωπο προς τα ανατολικά, θα μείνεις εκεί. Προς τα δυτικά είναι ελάχιστα καλά τα πράγματα. Έχουμε κίνηση σε Μοναστηρίου, Εύωσμο και Λαγκαδά. Και στα ανατολικά φυσικά, Κωνσταντινού Καραμανλή και Όλγας, δεν περνάς ούτε με αίτηση. Πάμε λοιπόν στις επόμενες μας επιτυχίες, Νίκος Απέργης και Dua Lipa.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι. Αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι, bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών, θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται όλες τις εποχές.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
9: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
10: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
11: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
12: Παλμός. 96,5.

Illusions λοιπόν, και πολλοί βλέπετε Illusions, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Καλώς ήρθατε λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5, όπου μπορεί να είμαι άρρωστη αλλά έχω πάρα πολύ διάθεση να σας πρίξω. Ήρθε η ώρα για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας και θα κουφαθείτε. Λοιπόν, το θέμα είναι τα κρεβάτια στα παλιά χρόνια. Λοιπόν, τα κρεβάτια ήτανε μίνι. Στα παλιά χρόνια οι άνθρωποι κοιμόντουσαν σχεδόν καθιστή, γιατί πίστευαν ότι το να εξαπλώσεις τελείως ίσια ήταν κοντά στο θάνατο. Άρα ναι, τα κρεβάτια ήταν πιο κοντά και άβολα. Εμείς σήμερα είμαστε spoiled, προφανώς. Εμείς σήμερα έχουμε διπλό κρεβάτι και λέμε δεν χωράμε, θέλουμε κι άλλο. Λοιπόν, πάμε σε Μιχάλη Χατζηγιάννη αγαπημένο και φυσικά την Ελένη Φουρέιρα.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αλληλούια θα πω αν η επόμενη είδηση που θα σας πω αφορούσε την Ελλάδα και θα την αφορά. Αν πω αλληλούια, άμα γίνει, θα πω αλληλούια τέλος πάντων. Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Δεν ξέρω, γιατί εδώ στον Παλμό είστε όλοι εκπλήξεις. Λοιπόν, ξεκινάω. Τόκιο, εργαζόμενοι αλλάζουν τα κουστούμια με βερμούδες. Ναι, καλά άκουσες. Για να μειωθεί το κόστος ενέργειας. Η εκστρατεία με ονομασία Cool Bees προβλέπει επίσης την ενίσχυση της τηλεργασίας καθώς την έναρξη της εργασιακής ημέρας νωρίτερα το πρωί. Αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε πως οι εργαζόμενοι μπορούν να φορούν βερμούδες αντί για κουστούμια σε μια προσπάθεια να μειώσουν το κόστος κλιματιστικών. Πόσο μπροστά είναι οι άνθρωποι και πόσο πίσω είμαστε στην Ελλαδίτσα. Θα πω εγώ και θα κλαίω εδώ τη μοίρα μου. Πάμε όμως σε Πέτρο Ιακωβίδη για να μας ανέβει λίγο η διάθεση.

Sweet Disco λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5, όπου φυσικά ακούς μόνο επιτυχίες. Παιδιά, τι μέρα είναι κι αυτή, συνέχεια βροχές, δηλαδή έχουμε κουραστεί, πότε τελικά θα καλοκαιριάσει? Εγώ έχω στο μυαλό μου ότι θα κατεβάσω τα καλοκαιρινά πάντως, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εγώ αυτό θα κάνω. Λοιπόν, έχω να σου θυμίσω ότι την εκπομπή μου θα την ακούς κάθε Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5, φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης, Παλμός 96,5. Πάνε να κάνεις ένα γρήγορο ντου στα social media του Παλμού, σε Facebook, Instagram και TikTok, και να σου θυμίσω φυσικά ότι τρέχουν πάρα πολλοί διαγωνισμοί στο προφίλ μας. Κάθε μέρα δίνουμε δωράκι στέλνοντας απλά ένα μήνυμα στο Viber, οπότε μην ενεργός και δεν θα χάσεις. Λοιπόν, τις προάλλες σκεφτόμουν ότι πλέον σχεδόν τα πάντα τα κάνουμε online. Πληρωμές, ραντεβού, παραγγελίες, και αναρωτιόμουν πώς γίνεται σήμερα να υπάρχουν ακόμη διαδικασίες σκαλωμένες στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, με αμέτρητα πέρα δόθε. Και σήμερα άκουγα το νέο εργαλείο e-contract της Energy βραβεύτηκε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Έμα βέβαια, αφού έχει δώσει λύση στην ατελείωτη γραφειοκρατία των συμβολέων ενέργειας. Με το e-contract της Energy ουσιαστικά κλείνεις το συμβόλαιό σου εύκολα από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς χαρτιά και χωρίς καθυστερήσεις. Βλέπεις κάθε βήμα, ξέρεις τι υπογράφεις και τελειώνεις σε λίγα μόνο λεπτά. Και αυτό οι καταναλωτές το αναγνώρισαν και γι' αυτό το ψήφισαν. Και αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση. Δεν το χάρεις φυσικά, Energy.

0: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
1: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
3: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
6: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
7: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
9: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
10: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
11: Το Σάββατο 9 Μαΐου, το μαζί σου.

0: Αθηναίος και ο Two Names ανεβαίνουν στα Dex και δίνουν το vibe στην πλατεία Εβόσμου. Μαζί σου Afro Music Party. Σάββατο 9 Μαΐου μετά τις 5. Παύλου Μελά 29, πλατεία Εβόσμου. Γιατί μαζί σου αυτό το πάρτι θα είναι αξέχαστο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Παλμό 96,5. Real New λοιπόν κάνει τραμπολίνο στο σαλόνι του Αλεξάνδρου. Για τον μπάρι το πήρα, άλλος μπήκε μέσα. Παρότι οι δύο επιλέγουν να κρατούν χαμηλούς τόνους όσο αφορά την προσωπική του ζωή, το τελευταίο διάστημα δεν διστάζουν να δείχνουν πιο ανοιχτά στιγμές από τη σχέση τους. Η τραγουδίστρια φαίνεται να διασκεδάζει μέσα στο σαλόνι του σπιτιού, δοκιμάζονται σε ένα τραμπολίνο που προοριζόταν για τον γιο του Πάρη, ο οποίος βρίσκεται αυτές τις μέρες μαζί του στην Αθήνα. Με χιούμορο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σχολιάζει: για τον Πάρη το πήρα, άλλος το χρησιμοποιεί. Την ώρα που η Ρία Ελληνίδου απολαμβάνει τη στιγμή χαρίζοντας ένα αυθόρμητο ευχάριστο στιγμιότυπο στο τραμπολίνο. Σουηδία έχουμε γίνει και καλά κάνουν τα παιδιά, ευτυχισμένοι να είναι. Ό,τι είναι τέλος πάντων, τι να πούμε εμείς, πάμε σε Σταν.

Είστε η εξαίρεση λοιπόν. Εδώ στον Παλμό σας αγαπάμε λίγο παραπάνω. Ήρθε η ώρα κάπου εδώ να σου πω αντίο. Δεν το θέλω, αλλά πρέπει να το κάνω και το ξέρεις. Να έχετε ένα όμορφο σουκού, να περάσετε τέλεια, να ξεκουραστείτε, να πείτε σ' αγαπώ στους αγαπημένους τους ανθρώπους, να μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό, γιατί και εγώ το τελευταίο καιρό το ξεχνάω και όλο λέω δεν πρέπει Αναστασία, να θυμίζετε στους ανθρώπους που αγαπάτε πόσο τους θέλετε στη ζωή σας και πόσο σημαντικοί είναι στη ζωή σας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μία βόλτα στο κέντρο και να σου πω ότι τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει τόσο πολύ. Η κίνηση στην Εγνατία και στη Λεωφόρο Νίκης συνεχίζουν. Ελεύθερη είναι βέβαια η Τσιμισκή. Έχουμε λίγη κίνηση σε Μοναστηρίου. Τα δυτικά μας είναι σχετικά καλά. Έχουμε αρκετή κίνηση σε Εύωσμο και στη Λαγκαδά και ελάχιστη στη Μενεμένη. Και τα ανατολικά μας φυσικά, Κωνσταντίνου Καραμανλή και Όλγας είναι γεμάτες και ελάχιστη κίνηση σε Βούλγαρη. Ο περιφερειακός είναι σχετικά καλά προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Προς το κέντρο έχουμε θέμα στο ύψος του κέντρου, αλλά νομίζω ότι είναι βατός σχετικά με το κέντρο, οπότε καλύτερα να ψηφίσεις περιφερειακό να προτιμήσεις. Λοιπόν, εγώ σου στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια, να περάσετε τέλεια, να μου στέλνετε μηνυματάκια στο Viber στο 69 31 35 70 27 και θα τα πούμε φυσικά από Δευτέρα. Σου στέλνω πολλά πολλά φιλάκια!

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τίποτο! Τίποτο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου.
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής.
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ. Καλώς ήρθες στο eShop 33. Το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. eShop 33. Ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια Ημαθίας και ηλεκτρονικά στο eShop33.gr.
0: Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Ζήτα μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και

ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Θέλω να μου δώσετε δυνατό ρυθμό όλοι μαζί. Δεν ακούω τίποτα. Τι γίνεται εκεί πίσω ρε παιδιά? Είμαστε έτοιμοι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Δίνα Σκουτσίνε. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Δίνας Κουτσίνε, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο dinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
9: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
10: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
9: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
10: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
9: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
10: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
9: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
10: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
11: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
9: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
12: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
13: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
14: Αναδομό και έκτισες.
15: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
16: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
17: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
18: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Ακούστε,

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου.
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής.
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μας

0: μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
1: Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 7.
1: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Νεόκτιστο, ήρεμο, πολυτελές για όλους. 40 μόνο λεπτά από το κέντρο και με εύκολη πρόσβαση από την Εγνατία Οδό. Σύγχρονα όμορφα δωμάτια και υπέροχοι χώροι, bachelor parties μέχρι προσωπικές χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σάουνα σύγχρονων προδιαγραφών, θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό βιολογικό αλάτι. Άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας σχεδιασμένες για απόλυτη χαλάρωση. Λόφος Luxury Hotel στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Εκεί όπου το μυαλό ησυχάζει και το σώμα ανανεώνεται όλες τις εποχές.
2: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Το Σάββατο 9 Μαΐου το μαζί σου μπαίνει σε ρυθμούς Afro House. Ο Αθηναίος και ο Two Names ανεβαίνουν στα DEX και δίνουν το vibe στην πλατεία Ευόσμου. Μαζί σου Afro Music Party. Σάββατο 9 Μαΐου μετά τις 5. Παυλού Μελά 29, πλατεία Ευόσμου. Γιατί μαζί σου αυτό το πάρτι θα είναι αξέχαστο.
5: Παλμός 96,5.

0: τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Όπου σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά,

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ωραία μας θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena, γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μόνο ένα κλικ. Καλώς ήρθες στο eShop 33. Το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως πρέπει να είναι. Gadgets τελευταίας τεχνολογίας, κοσμήματα που τραβούν τα βλέμματα, είδη σπιτιού που ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Πάνω από 90.000 κωδικοί σε περιμένουν. eShop 33. Ό,τι θέλεις, όποτε το θέλεις. Βετσοπούλου 31, Αλεξάνδρεια η Μαθίας και ηλεκτρονικά στο eShop33.gr.
2: Παλμός 96,5.

Ξυπνάει η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας!
9: Τίποτο! Τίποτο!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Εκείνος και εκείνος. Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
12: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
14: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
15: Ρισκάρεις.
14: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
15: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
14: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
15: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
14: Εξαιρετικά.
16: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
17: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
18: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
3: Παλμός 96,5.

Αλμός 96,5. I've seen the devil.

0: ώρα είναι 9.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
3: Αναδομώ και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
0: Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα χερό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

0: τώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. 96,5.

και στο σώμα μου κρύφτεις, αν έρθεις και στα δίχτυα μου.

σύστημα πιστεύω και δε με κουνάει κανείς. Το κενό με μια ιδέα το ημερεύω, πως θα έρθεις για να μείνεις κι ας αργεί.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξί.